0: Βάλτε ένα καφέ, καλησπέρα σας, ένα ποτήρι κρασί, όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στη κουζίνα, στο δρόμο, όπου κι αν βρίσκεστε, θα είμαστε σε λίγο μαζί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που περπατάτε στο Lonsdale Street, αν γυρίζετε από τη δουλειά, ή μόλις βάλατε τα παιδιά σας για ύπνο και αν βρίσκεστε μέσα σε ένα φορτηγό ακόμη, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Αλλά κάθε Δευτέρα βράδυ θα βρισκόμαστε εδώ σταθερά στο 3CR 855 AM και ανοίγουμε το ελληνικό μας τραπέζι στον αέρα. Ένα τραπέζι με μνήμες, με τραγούδια, με ιστορίες, φωνές και ανθρώπους. Τινγκ ντονγκ, κάποιος ήρθε στην πόρτα. Για να δούμε ποιος ήρθε στο τραπέζι μας σήμερα. Γεια σου Βασίλη, ο Βασίλης Παπαϊωάννου.
1: Κώστα, καλησπέρα, καλώς σε βρίσκω.
0: Καλώς σε βρίσκω και σένα. Και καλώς όρισες, καθίστε. Πώς πάτε, απόψε θα έχουμε μια συνάντηση με τον άνθρωπο που κράτησε εδώ και 38 χρόνια και πάνω από 38 χρόνια την παράδοση την ελληνική σε αυτό το σταθμό, συγκεκριμένα στο 3CR, τον άνθρωπο που τόσα χρόνια συνδέθηκε με το Monday Greek στο 3CR και Build the Greek του 3CR.
1: Μας κλέψαν όμως το σλόγγαν, μας κλέψαν το σλόγγαν Κώστα, που είχα αρχίσει τότε, η δική σας φωνή, η δική μου γλώσσα. Τώρα το πήραν κάτι άλλοι και καφιούνται και μας το διατυμπανίζουν συχνά πυκνά στην Ομογένεια. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν τους κατηγορούμε. Όλα κλεφτά είναι αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε απόψε και αυτή η συνηθισμένη Δευτέρα, γιατί απόψε στο τραπέζι μας θα μας πεις λίγα λόγια για να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Ο Βασίλης Παπαϊωάννου, ο άνθρωπος που πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε απλώς ως Bill the Greek, η Βασίλη, και θέλουμε να ακούσουμε λίγα λόγια για σένα, γιατί σε ξέρουν μόνο από το μικρόφωνο, έτσι δεν
1: σωστά,
0: είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά όχι, αρκετός κόσμος με γνωρίζει γιατί έχω παρουσιαστεί στα διάφορα κλαμπ που πηγαίνουν μεσημεριανά για φαγητό. Τους παρουσιάζω ορισμένα πράγματα, τι πρέπει να φυτέψουν, ορισμένες πληροφορίες για τον κήπο, γιατί είναι η υπέροχη πίσω αυλή του καθένα να περηφανεύεται ότι έφκεσε 2 κιλά ντομάτα.
0: Όπως και μια κυρία που είχε απορίες για τα κουκιά.
1: Για τα κουκιά.
0: Ναι. Μας έλυσε το πρόβλημα πριν. Ναι. Πότε τα φυτεύουμε τα κουκιά?
1: Τα κουκιά τώρα από αυτές τις μέρες και μετά, εφόσον τα βάλουμε σε ένα δοχείο να τα φουσκώσουμε, δηλαδή να τα κάνουμε προβλάστηση θα έλεγα, τουλάχιστον για 24 ώρες τα βάζουμε σε ένα καπ με νερό και μετά από τη δεύτερη τρίτη μέρα τα μεταφυτεύουμε στο χώμα. Όχι βαθιά, περίπου 3-4 εκατοστά. Οπότε θα ανοίξουν την ανοιξιάτικη περίοδο και θα έχουμε μια επιτυχία για την καλοκαιριά μας, καλοκαιρινή μας εποχή. Αυτά που βρίσκονται τώρα στην αγορά Κώστα τα φέρνουν από αλλού, από άλλες περιοχές όπου είναι ζεστά τα κλίματα, από το Κουίνσλαντ, όπως φέρνουν τα φασόλια, τις μπάμνες κλπ. Και άλλα φρούτα τα οποία δεν μπορούν να τα έχουμε εδώ στην Μελβούρνη τώρα το χειμώνα.
0: Οπότε και αυτοί που λένε ότι βρίσκουμε χλωρά κουκιά στο Όικλι και τα λοιπά,
1: ναι, ναι.
0: Πρέπει να τους ενημερώσουμε, τα βρίσκετε χλωρά εκεί, πάντως η εποχή είναι τώρα να φυτευτούν.
1: Τώρα, έτσι, για εδώ, ναι. Αλλά αυτά που είναι τώρα στην αγορά είναι απαλού, τα έχουν φέρει από άλλες πολιτείες οι οποίες είναι θερμότερα κλίματα και τα είχαν βάλει τον επόμενο, τον προηγούμενο ας πούμε καιρό και τώρα τα φέρνουν στην αγορά για να βρίσκει ο κόσμος. Γιατί μπάμιες εδώ δεν έχουμε, αλλά δυστυχώς στην αγορά βρίσκεις μπάμιες. Γίνεται το καλύτερο φαγητό, Κώστα, τον ξέρεις να μαγειρέψεις την μπάμια.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ και θα μας λείψουν αυτές ή μάλλον δεν θα μας λείψουν, θα μπαίνεις στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώνεις.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Καθώς χρειάζεται, πάντοτε για τον κήπο, αν θέλεις.
1: Ναι, σωστά. Ένα είναι το χρώμα πράσινο.
0: Ένα είναι το χρώμα.
1: Με το κρατώ σφιχτά της γης στα μυστικά.
0: Δεν μου λες, θες να αρχίσουμε με κανένα τραγούδι πρώτα?
1: Ωραία, να πάμε μπορείς σε ένα... να πας σε ένα τραγούδι
0: που σ' αρέσει.
1: Ναι, και μετά κάνουμε ένα σχόλιο και θα συνεχίσουμε.
0: Ασύν πατρίδα λοιπόν, ωραία, λέγεται το τραγούδι που θα ήθελες να αρχίσουμε. Αφού το επέλεξες, ας τα ακούσουν και οι ακροατές. Και αν ενδιαφέρονται μπορεί να μας πάρουν τηλέφωνο στο 94 19 83 77. Για να μας πούνε.
1: Και αυτά τα τραγούδια, Κώστα, είναι πρώτη φορά που παίζονται στα Ερτζιανά και τα παίζει ο Κώστας Βασιλείου. Δεν έχουν παιχθεί αλλού πουθενά.
0: Αλλά είναι δική σου επιλογή.
1: Δική μου επιλογή.
0: Ας τα ακούσουμε.
1: Ωραία.

0: είσαι έτοιμος.
1: 19-20-33 μάλλον.
0: Πολύ σωστά.
1: Για ξαναπέστω.
0: 9-4-19-83-77 βρισκόμεθα με τον Κώστα Βασιλείου στο σταθμό Εθνικοτήτων Θρησιά. Μια ελεύθερη σκέψη, Κώστα, Δευτέρα βράδυ, χειμωνιάτικα, αυγουστιάτικα, του Μαργούδ με τα πολλά τα παρατσούκλια κάνει εμφάνιση τώρα τον Αύγουστο, όπου ο κόσμος βρίσκεται μισόγυμνος, λιάζει την πλάτη και τα μπούτια του. Φυσικά λίγοι πάνε στην εκκλησιά για να γονατίσουν και να ζητήσουν κάτι άλλος για το κουφάλαλο το γιο του, τη μάνα με το ραγισμένο γόνατο, ο φτωχός γεωργός για τη φορβάδα του, γενικά ο μπαξεβάνος να μην ρίξει χαλάζι και δεν αφήσει λόρτο τίποτα. Και ο έχων κόρη για παντριά να έρθει γαμπρός μορφωνιός και με μπόλικα ριάλια. Αυτά όλα θα τα ζητηθούν γονατιστά και μετά μας στην τρανή την Παναγιά, λαμπάδα άσπρη είσαι με τον μπόι και τα σημαίνια, τα χρυσά, τα αργυρά τα μάτια, τα χέρια, τα ποδάρια και τρανή χρυσή αλσίδα στο μαργούδι, η οποία όχι ότι δεχτάζει, αλλά και δεν ακούει καθόλου. Παράκληση, καμιά προσευχή, τίποτα από όλα αυτά. Οι ειδικοί στα κρόμια και στο συμβούλιο τρίβουν τα χέρια. Μετά την τρανή, κατανυκτική, οχλαγωγία και το φευγιό θα μάσουν τα χρυσά για τον έμπορα. Σήμερα το χρυσό έχει φτάσει ως και 1000-1500 ιουγιά. Φανταστείτε τώρα 5-6 κιλά χρυσαφικά στην πάνινη σακούλα και στη σιγαριά του Μαυραγωρίτη, όπου δεν λέει την πραγματική ακρίβεια και ψευτοκλέβει. Χώρια το παζάρι, σας δίνω 600. Μα η τιμή είναι 1000 και κάτι. Πάρτε τα κι αλλού. Φυσικά είναι και της εμπιστοσύνης. Στόμα έχει και μιλιά deep κατά deep. Αλληλοκοιτάζονται και κρυφά αναγκαστικά του αφήνουν τα μπραματιά. Ο Παπατσάκαλος καρτερούσε με αγωνία. Πόσα ήταν, η πρώτη του ερώτηση. Άστα παπά, λίγα ήταν. Κοντά 2,5 κιλά. Τι λέτε βρε, εγώ όταν βγήκα στην ωραία πύλη εξεθαμβήθηκα. Ούλη η εικόνα ήταν φορτωμένη χρυσαφικά. Παραλίγο να μπερδέψω και το καταμάρκον Βαγγέλιο. Παπά, άμα θες πάμε τώρα στο χρυσαφά και θα βγεις με τα μάτια σου τα ίδια όταν τα βάλεις στη ζυγαριά ακριβίας. Έτσι έπεσαν τον παπά και η πραματιά ήταν όντως 2,5 κιλά. Άντε και το χρόνο. Πιστεύω η Παναγιά να βάλει το χέρι της και τα τάματα να είναι πλειότερα και βαρύτερα. Έτσι τέλειωσε η όλη μυσταγωγία της εορταστικής και της παθιασμένης και βγήκαν στο προάβλιο για κοψίδια, κλαρίνα, παραδοσιακά άσματα, χαιρετούρες, ευχές και για του χρόνου καλύτερα και πλειότερα. Με αυτό το σκεφτικό σας αφήνω με τα 2,5 κιλά χρυσό που κονόμησαν τόσο ο Μαυραγωρίτης Χρυσαφάς και η δική της επιτροπής και φυσικά και ο παπάς πήρε το μερίδιό του. Εγώ και οι υπόλοιποι μη πιστευτής της νεκρόσιμης πομπής και τα σύννεφα που φέραν τους αγραβλίζοντες μαθητάς από τα πέρατα χωρίς γνώση για τα χρυσαφικά και την τιμή της ουγιάς. Αλληλούια. Ιστερόγραφο. Όταν πάτε να αφήνετε βαρύτερα χρυσαφικά παρακαλώ, όχι φτηνά, γιατί θα φτωχύνει ο παπάς και οι υπόλοιποι καρδιοχειρουργοί της απάτης. Επιρεπτάρια, επιγονάτια, λοιπά του θεάτρου βασιζόμενα στο ψέμα και την απάτη. Το νερό δεν γίνεται κρασί. Καθώς και εγώταν όλη η Ελλάδα, αγρικίες, ζωντανά, χάσαμε και ανθρώπους, χώρια τα ελικόπτερα. Και γλίτωσε λέει ένα ντουβαράκι με μια καρφιτσωμένη και ανεφώνησαν οι μαλάκες θαύμα, θαύμα τρανό μυράκουλον. Γλίτωσε το ντουβαράκι. Είμαστε πραγματικά για χειροκρότημα στον τραχανά. Καθώς και το ξερόκλαδο του Μωυσή χώρισε τη θάλασσα στο σιαπίσω και γλίτωσαν οι δούλοι της Γερουσαλήμ. Έτσι δεν ξανάφιασαν πληθιά με άχυρο, αλλά απόμοι το τεράστιο ψέμα το δεκανίκι του Μωυσή, η πείνα συν τα υπόλοιπα μυράκουλα και γονατίζουν ούλοι οι θεοπαπάρες χωρίς καν μιας μέρας απάβγασμα. Έτσι παραμένουμε στο σκότος και την αγραμματοσύνη, τώρα πότε θα είδομεν φως. Φως αληθινών δεν το γνωρίζω. Εκτός αν γυρίσει πίσω το δεκανίκι και οι υπόλοιποι καρφιτσωμένοι και οι περπαταρίδες της νύχτας σαν τον Άγιο Θεονά στην Αγία Αναστασία Θεσσαλονίκη. Λιώνει ένα ζευγάρι σιδερένια παπούτσια το χρόνο. Ο Λούρμον τα Κίμια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
1: Να σε καλά, Βασίλη, με τα λόγια σου. Οπότε θα πάμε στο επόμενο τραγούδι σου που...
0: Έχω επιλέξει.
1: Έχεις επιλέξει, που λέγεται «Παναγιά μου, άκουσέ με».
0: Μπράβο.
1: Και ταιριάζει με αυτά που έλεγες. Για να τα ακούσουμε. Όσοι θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, να τηλεφωνήσουν στο 94 19 83 77.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τι λες, μείνετε κοντά μου.
0: Μείνετε κοντά μου.
1: Αν δεν παίζει, φέρνει γύρω γύρω γύρω, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή θα παίξει.
0: Θα το φέρει βόλτα.
1: Θα το φέρει βόλτα. Μέχρι να το φέρει βόλτα,
0: λέμε,
1: θα μας
0: το
1: πεις
0: τηλέφωνο
1: αργότερα. Πες μας το τηλέφωνο.
0: 94 19 83 77. 94 19 01 55. Μπορεί κάποιος να πει μια γνώμη και να πει σε αυτά που σχολιάζουμε αν είναι σωστά ή αν είναι ψέματα, και αναμένουμε.
1: Είναι έτοιμο τώρα.
0: Μπράβο.
1: Παναγιά μου, άκουσέ με.

0: σε όσους γιορτάζουν. Η χάρη της Παναγίας να χαρίζει υγεία, ειρήνη και ελπίδα. Σε όλο το κόσμο!
1: Ευχαριστούμε για την επιλογή σου, Βασίλη. Ήταν επίκαιρο κιόλας αυτό.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε προχθές.
2: Το Σάββατο.
1: Ναι. Επίσης ήθελα να πάμε πίσω, επειδή τρέχει ο χρόνος. Και είχαμε αναφέρει για τα πετροκέρασα, εκεί που γεννήθηκες και τα λοιπά, αλλά φτάσαμε στο σημείο, πήγες στο στρατό, έκανες τη θητεία σου και το 63 τελείωσες από τη θητεία σου και πήγες στη Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα,
1: από
2: πολύ ωραία.
1: Τη Θεσσαλονίκη, εκεί μίλησες με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, πήγες στο χωριό. Αλλά πριν αυτό, από το 63 μέχρι το 69, πήγε στο Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπου φίτησες εκεί, τελείωσες εκεί.
2: Η φίτηση της σχολής έγινε 1957.
1: Α, εργάστηκες τότε.
2: Εκεί πήγα για εργασία.
1: Μάλιστα, στη σχολή. Μέχρι το 69.
2: Μέχρι το 69.
1: Και από ό,τι θυμάμαι ή μας είχες πει, ήταν Μάρτιο ή Απρίλιο που έβγαλες απόφαση να έρθεις στην Αυστραλία. Εκεί περίπου το είχες σκεφτεί.
2: Περίπου
1: το
2: Μάιο, Ιούνιο, κάτι τέτοιο. Ακριβώς τώρα αυτή τη στιγμή χάνεται όλη η ημερομηνία.
1: Και 2 Αυγούστου 69 ήρθαν
2: τα χαρτιά, η ειδοποίηση ότι αναχωράω για την Αυστραλία σε λίγες μέρες.
1: Οπότε ήρθε μεγάλη μέρα.
2: Πρέπει να βρεθείς, λες, στο Πειραιά, στο Βαπόρι, μάλλον. Πήγαμε με το αεροπλάνο, γιατί το Σουέζ ήταν κομμένο
1: κλειστό.
2: Τότε. Ναι, κλειστό. Mm. Και μας πήρανε από την Αθήνα με το αεροπλάνο και φτάσαμε μετά από 4 ώρες πτήση στο Τσιμπουτί.
1: Α, ναι.
2: Όπου εκεί μας περίμενε το μεγάλο πλοίο, το Πατρίς.
1: Mm-hmm.
2: Και μπαίνοντας στη γραμμή, είχα και μια βαλίτσα έτσι χειρός που λέμε. Το άλλο το μπαούλο είχε ταξιδέψει πολύ πιο νωρίτερα, τακτοποιημένο στα μπάρια του πλοίου, και μας διαχωρίζουν τώρα εκεί στη γέφυρα του πλοίου σε δωμάτια.
1: Ναι.
2: Ήμαν τυχερός, γιατί βρέθηκα μόνον με ένα άλλο παιδί σε μια καμπίνα κάτω στο μπουντρούμι. Οι υπόλοιποι ήταν άλλοι 15, άλλοι 20, άλλοι 16, ξέρω εγώ, ήταν πολλά μεγάλα κρεβάτια και έπαιρνε κόσμο όσο χωρούσε.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά στάθηκα τυχερός, ήμασταν μόνο 2 άτομα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι.
1: Και πώς τα πέρασες πάνω στο Πατρίς?
2: Πάνω στο Πατρίς, όταν ξεκινήσαμε νύχτα φυσικά από το Τσιμπουτί, ξεκινήσαμε, ήταν πολύ ωραία, αλλά τη δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, μια θάλασσα, ένας πνιγμός θα έλεγα, mm-hmm, και είπα ότι άντε αιωνία σου η μνήμη, Βασίλη Παπαϊωάννα. Αλλά πέρασα ωραία, γιατί δεν με πείραξε η θάλασσα, Κώστα, και στην τραπεζαρία ήμουν εγώ, 2 άλλα παιδιά και ο καπετάνιος. Η πόλη πέθωσα, δεν ερχόταν κανένας, ήταν όλοι σακατεμένοι.
1: Και σίγουρα θα υπάρχουν αρκετοί που είχαν ζήσει αυτό το ταξίδι του,
2: ναι, αυτή την εμπειρία.
1: Πατρίς.
2: Ναι. Άστον το τηλέφωνο, ας περιμένει ένα δεύτερο. Πάτα στο hold και ας περιμένει ένα λεπτό να τελειώσουμε, να το δώσουμε την ευκαιρία να μας μιλήσει ποιος είναι. Και φτάσαμε στο Πέρθ, περίπου 13 μέρες, 12 μέρες, κάτι τέτοιο εκεί πέρα, και κατεβάσαμε ανθρώπους στο Πέρθ και μετά ήρθε το πλοίο στη Μελβούρνη περίπου 24 Σεπτεμβρίου 10:30 το βράδυ.
1: Α.
2: Νύχτα. Το κάνανε αυτό για να μην πάθεις τη μεγαλύτερη λαχτάρα της ζωής σου.
1: Το οποίο ήταν...
2: Βλέποντας τις παλιολαμαρίνες στα σπίτια και την αγωνία των ανθρώπων. Αλλά με τη νύχτα και με την αγωνία δεν έδωνες καμιά σημασία.
1: Ναι.
2: Την επομένη μέρα που βγήκε το φως του ήλιου και είδαμε τα σπιτάκια με τις λαμαρίνες, τις σκουριασμένες και όλα γενικά, ήταν όμορφη η πόλη, δεν φέρνω καμιά αντίρρηση, αλλά ήταν σε μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα το πρώτο βλέμμα που βλέπεις τα σπίτια με τις λαμαρίνες, δεν είχε κεραμίδια.
1: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά... η πρώτη σου εντύπωση ήταν αυτή.
2: Ναι, δηλαδή...
1: Σου έχει μείνει αυτή η εικόνα δηλαδή.
2: Έχει μείνει αυτή η εικόνα, αλλά τι έκανα, μόλις φτάσαμε εδώ στη Μελβούρνη, κόσμος, άντρες, γυναίκες με λουλούδια, με φωτογραφίες στα χέρια, περιμένανε ας πούμε κάποιον να έρθει από την Ελλάδα, ναι. Οι νύφες, οι γαμπροί ήταν όλοι εκεί στον Πρόβλητα και καρτερούσαν ας πούμε να κατεβούμε. Mm-hmm. Πήραμε ας πούμε το λεγόμενο OK από τον Πλοίαρχο, μας δώσαν ένα χαρτάκι και κατέβηκα εγώ, είχα μια διεύθυνση του πρώτου μου ξαδέρφου και πήγα στο Σαουδιάρα και τους βρήκα. Μείναν κατάπληκτοι ας πούμε, λέει μα πώς ήρθες, λέω με το βαπόρι. Και φυσικά έμεινα στο Θανάση και στη Βασιλική, η Βασιλική έχει πεθάνει. Και μετά ήταν σε δύο μέρες ήταν η έκθεση της Μελβούρνης που έχουν την αγροτική έκθεση της Μελβούρνης. Mm-hmm. Μου λέει ο Θανάσης θα πάμε στην έκθεση. Ρε Θανάση του λέω εδώ ολόκληρη Θεσσαλονίκη με ευρωπαϊκή έκθεση τώρα τι να τα κάνω εγώ τώρα τα τρακτέρια και τις γελάδες και τα ποντίκια. Τέλος πάντων η μέρα πέρασε και την επομένη με πήρε και πήγαμε σε ένα εργοστάσιο λεγότανε Meetons, έφκαινε όλα τα stainless steel, κατσαρόλες, πυρούνια, κουτάλια, μαχαιροπύρουνα, ό,τι φανταστεί η ψυχή σου. Και κάθισα εκεί πέρα ακριβώς μία εβδομάδα. Μόλις πληρώθηκα έφυγα γιατί δεν μου άρεσε.
1: Άρχισες, βρήκες καθόλου Έλληνες?
2: Είχε Έλληνες αρκετούς εκείνο το διάστημα, 1969, πάρα πολλοί Έλληνες, φυσικά εργαζόταν σε αυτά όλα τα εργοστάσια. Έφυγα, πήγα...
1: Άκουγες πώς, άκουγες ελληνικά στους δρόμους συχνά?
2: Στους δρόμους πολύ λίγα ελληνικά, αλλά στα εργοστάσια πάρα πολλά. Mm-hmm. Και μετά πήγα για μια βδομάδα, μάλλον τρεις μέρες, στα railways. Με δώσε ένα μεγάλο δουκράνι να φτιαρίζουμε το χαλίκι, ξέρεις, για τις γραμμές.
1: Ναι.
2: Πετάζω το δουκράνι, κάνω μια ανηφόρα, πηδάω τα σύρματα και έφυγα. Κάποιος φώναζε «Come back, come back», λέω «Ταχιά, καρτεράτε». Έφυγα και μετά πήγα στο Tom Pipas. Στο Tom Pipas κάθισα περίπου 45 μέρες.
1: Ενημέρωσε τον κόσμο, τι είναι το Tom Pipas.
2: Το Tom Pipas ήταν ένα εργοστάσιο που έφτιανε κονσέρβες.
1: Σάλτσες.
2: Σάλτσες και λοιπά, κονσέρβες. Εκεί περνούσε, ήταν η νεοσύλλεκτη που ερχόταν από την Αυστραλία, πηγαίνανε εκεί σε αυτό το εργοστάσιο.
1: Και είχε καθόλου Ιταλούς, Ιταλίδες.
2: Είχε ό,τι θέλεις.
1: Μύριζε η ντομάτα.
2: Είχε έναν Νεοζηλανδό, αυτός ήταν αρχιτεχνίτης, αρχιεργάτης. Η μόνη του λέξη ήταν «Come on, come on, come on». Κανείς μπάνταρε, του λέω μια μέρα. Μου λέει «What are you talking about?». Σου λέω, ξέρεις, να κάνεις την άκρη και σταμάτα να ενοχλείς τον κόσμο.
1: Απλά είχα ακούσει μια ιστορία με άλλη λέξη, ναι. Αλλά αυτή ήταν από Ιταλούς, όταν ναι. Βρώμαγε ή μύριζε αυτή η ντομάτα.
2: Σωστά. Αυτό ήταν έλεγαν... στο άλλο το μαγαζί που ήταν στο Ρίσμον, οι ντομάτες. Εκεί ήταν πιο πολύ κονσέρβες, κρυατικά και τέτοια.
1: Α, με τις ντομάτες όμως λέγανε οι Ιταλοί, πούτσα, πούτσα, βρωμάει.
2: Ήταν ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, είχε ένα μαχαιράκι, πες, πούμε, σκουριασμένο και έβαζε κόλλες στις μηχανές για να κολλάνε τα κυβότια. Και αυτός τραγουδούσε, αυτός πρέπει να ήταν βαρύτονος, τραγουδούσε υπέροχα. Και τον λέω, ρε φίλε, με αυτό το παλιομάχαιρο, δεν πες, λες κανένα τραγούδι έτσι παραδοσιακό και άσε να πούμε αυτές τις καντάδες. Και μου λέει, ξέρεις, εγώ είμαι αρχιεργάτης. Του λέω, ξέρεις, είχα μια στεναχώρια, δεν θα φάω το βράδυ.
1: Έφαγες.
2: Έφαγες. Αλλά ο Μάγκας τι έκανε. Μεσημέρι και απόγευμα έβγαινε από το εργοστάσιο και έβαζε σε εδώ σε ένα σακάκι τρεις κονσέρβες. Και έβγαινε και τα πήγαινε εκεί σε ένα milk bar και οικονομούσε τα λεφτά του. Εγώ τον πήρα χαμπάρι, τον ανακάλυψα και τον λέω άλλη φορά να παίρνεις 6 κονσέρβες γιατί οι 3 δεν φτάνουν. Και μου κάνει που λες μη μιλάς.
1: Quiet.
2: Του λέω τι να μιλήσω, του λέω τι με ενδιαφέρει εμένα, ξένα πράγματα είναι. Και μετά έφυγα από εκεί, πήγα στο ταχυδρομείο, κάθισα στο ταχυδρομείο περίπου 2 μήνες.
1: Μπράβο.
2: Εκεί κάναμε sorting τα γράμματα. Περιοχές. Yeah. και έπρεπε σε 3-4 μέρες μας δώσαν ένα πακέτο φάκελα μάλλον με διευθύνσεις και μπορούσες να τα κάνεις sorting, να τα
1: ταξινομήσεις
2: περιοχές Brunswick, Yarraville, Waverly κλπ.
1: Ήταν σύμφωνα με το ταχυδρομικό
2: κώδικα με τον κώδικα και το ταχυδρομείο. Πέρασα πολύ ωραία, έκανα μια καλή επιτυχία γύρω στα 70%. Και μετά έφυγα από εκεί και λέω θα πάω, είχα τα χαρτιά μου, τα papers που λένε, και πήγα και συνάντησα τον Υπουργό Γεωργίας στο Agriculture Department. Πήγα στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Πήγα στη Βουλή, συνάντησα αυτόν τον βουλευτή, ήταν Υπουργός Γεωργίας. Κουβεντιάσαμε περίπου για 10-15 λεπτά και μου λέει θα σου δώσω ένα χαρτί και θα πας στο Burnley College.
1: Και πώς σου ήρθε να πας εκεί?
2: Κοίτα, έψαχνα για αυτή τη δουλειά. Έψαχνα ας πούμε να βρω τη θέση που ήθελα, αυτό που είχα τελειώσει.
1: Στον τομέα σου.
2: Στον τομέα και τη γνώση μου.
1: Μπράβο.
2: Πάω στο Burnley, με κλείνουν ένα ραντεβού με το principal Little John.
1: Μέχρι στιγμής ήξερες αγγλικά?
2: Αγγλικά μου ήταν αρκετά καλά, μπορούσα να συνοηθώ άνετα. Δεν μπορούσα να γράψω.
1: Είχες αλλά... μάθει από την Ελλάδα ή
2: ναι,
1: πάνω στο
2: από τη σχολή. Αλλά η προφορική μου συνάντηση ήταν τέλεια. Μπορούσα κάλλιστα ας πούμε να προγραμματίσω, να βρεθώ που βρίσκομαι, να πω τι θέλω και να καταλάβω τι μου ζητάνε.
1: Ωραία.
2: Αλλά δεν μπορούσα να γράψω. Αυτό ήταν το μεγάλο μου λάθος, που έχασα αρκετά πράγματα με τη γραφή. Τελικά μου κάνει interview ο Little John με έναν άλλον ας πούμε καθηγητή, είπαν ένα σωρό χαζομάρες και μετά γυρίζει και μου λέει τα αγγλικά σου δεν είναι τέλεια. Του λέω μην ξεχνάς ότι ό,τι βρίσκεται εδώ γύρω στο Botany Department είναι στην ελληνική γλώσσα. Βοτάνια, φυτά, σιτάρια είναι όλα στην ελληνική. Ό,τι υπάρχει λέω πάνω στον ουρανό όλα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ό,τι υπάρχει κάτω από τη θάλασσα όλα είναι στα ελληνικά. Αντίο, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Και τους άφησα σύξυλους και φεύγω. Φεύγω, ξαναπηγαίνω στον υπουργό. Μου λέει τι έγινε, του λέω ο άνθρωπος δεν έχει γνώση, του λέω τι θα πει Ελλάδα, τι θα πει γνώση, τι θα πει agriculture, τι θα πει γεωπονία. Μου λέει θα σου στείλω, μου λέει στο Melbourne University στον Professor Stubbs.
1: Του είπες agriculture.
2: Agriculture and forestry ήταν.
1: Αγρός.
2: Αγρός, ναι. Agriculture το λένε οι Ιταλοί. Ναι. Τέλος πάντων πάω στο πανεπιστήμιο. Συνάντησα μια γραμματέα, έχει πεθάνει η Σίλα Χάες. Μου λέει yes, τη λέω έτσι και έτσι, αυτά είναι τα χαρτιά μου, θέλω να δω τον προφέσα. Μου λέει κλείνω ραντεβού για την Τετάρτη. Με κλείνω ραντεβού, Τετάρτη 10 η ώρα. Εγώ τακτοποιήθηκα, ξυρίζω τα γένια μου, κουστούμι κακό χωρίς γραβάτα, μπαγιαντέρα. Φτάνω στο γραφείο, μου λέει αυτή, τι ψάχνεις? Λέω είμαι αυτός που ήρθα προχθές. Μου λέει Jesus Christ, λέω άστον αυτόν είναι αλλού στην Ιερουσαλήμ. Εδώ τώρα τι γίνεται. Λοιπόν μου λέει περίμενε, θα έρθει ο προφέσα. Ήρθε ο προφέσα Στάπς, με χαιρέτησε, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε περίπου 45 λεπτά. Είδε τα papers που είχα, τα χαρτιά, μου λέει οκ, πόσο μισθό θέλεις? Του λέω και ποιος σας ζήτησε λεφτά, του λέω. Μου λέει γιατί? Του λέω είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, άμα μου δώσεις τη δουλειά θα μου τα δώσει ο νόμος. Πρέπει να με πληρώσετε.
1: Ναι.
2: Μου λέει οκ. Okay. Πότε θες να αρχίσεις? Σήμερα, του λέω. Ω, μου λέει δεν γίνεται τη Δευτέρα. Αλλά μου λέει θα πας στο research station στο Deer Park. Φυσικά έμενα στο South Yarra στον ξάδερφό μου. Έπαιρνα το τρένο πρωί πρωί 6:30, κατέβαινα στην πόλη. Συναντιόμασταν με κάτι άλλους Έλληνες, πίναμε έναν καφέ. Έπαιρνα το άλλο το τρένο, πήγαινα στο Sunshine. Έπαιρνα ένα μπας άλλο ένα χιλιόμετρο και κατέβαινα κοντά στο Deer Park και περπατούσα κοντά ένα χιλιόμετρο μέχρι το Research Station.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν πήγα εκεί πέρα, γνωρίστηκα με τα παιδιά, ήταν ο Τζον Έντι, ο Τζον Μακάιβα και ο Ρος Χολ. Παιδιά θαυμάσια, με βοηθήσανε τόσο πολύ που δεν γράφεται ούτε λέγεται, καταπληκτικοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή από Στην αρχή είχες καλή εντυπώσεις.
2: Λοιπόν, είχα μια τσάντα, είχα μέσα παλιά ρούχα, παπούτσια. Ξεντύνομαι, ωραίο σακάκι, ξέρεις, περιποιημένος, πατελόνι, σκαρπίνι, στραφτοκοπούσε. Λέω, πού έχω να ξεντυθώ? Μου λέει, αυτό το γραφείο είναι δικό σου. Πάω, πολλές, βγάζω τα ρούχα, βάζω τα παλιά. Τι να δω? Είχαμε μια μεγάλη αίθουσα που ήταν εργαστήριο με μικροσκόπια πράγματα. Χώματα, σκόνη, χαρτιά, βοτάνια, δηλαδή να χάσεις το Θεό σου. Mm. Πιάνω κι εγώ μια σκούπα και αρχίζω και καθαρίζω. Καθαρίζω, έρχεται ο Τζον Μακάιβα. This is the bloody man, λέει τους άλλους. Εδώ είναι η τέχνη, λέει. Κόμμα ο άνθρωπος δεν ήρθε, αντί να τον πάμε να τον γεράσουμε κάπου αυτή και αυτά, αυτός πήρε τη σκούπα και καθάρισε όλη τη βρωμιά μας. Mm-hmm. Τέλος πάντων, με καθίζουνε μετά σε ένα γραφείο, κουβεντιάσαμε, με ρωτήσανε για όλη την υπόθεση στην Ελλάδα και αυτά. Ο Τζον Έντι ήταν ο υπεύθυνος του τμήματος, ένα καταπληκτικό παιδί.
1: Ερευνητικού τμήματος, research.
2: Στο research. Yeah. Λοιπόν, μου λέει, Βασίλη, με το γράψιμο πώς πας? Του λέω, Τζον, δεν τα καταφέρνω καλά τη γραφική εργασία, mm-hmm. αλλά στην τέχνη και σε οτιδήποτε θέλεις είμαι εδώ. Πράγματι, ας πούμε, ήταν μετά το ένα μηχανουργείο, ο οποίος εκεί ήταν ο Γκόρντον Μακαρόι. Αυτός είχε τα τρακτέρια, την αλωνιστική μηχανή, τα πάντα. Ναι. Κάναμε κάτι πειράματα με τον Τζον Μακάιβα, κάναμε μια διαδικασία με το λεγόμενο vitro justiability analysis. Είχανε τα πρόβατα τα οποία τα είχαν εγχειρήσει και είχαν εδώ στο στομάχι βαλβίδα. Ναι. Οπότε αυτή τη βαλβίδα την ανοίγαμε και παίρναμε το υγρό του στομάχου. Μετά, ό,τι βότανα είχε που μαζεύαμε από τα χωράφια, τα ζυγίζαμε χλωρά πρώτα, πόσο βάρος έχει όταν είναι χλωρό, ναι. Τα βάζαμε σε σακούλες χάρτινες, γράφαμε αριθμούς, τα ξεραίναμε σε φούρνους μεγάλους αεροστεγής και μετά τα αλέθαμε, τα ξαναζυγίζαμε, τα βάζαμε σε ειδικές tubes, ας πούμε, περίπου 20 εκατοστά, βάζαμε και αυτό το υγρό από τα πρόβατα, τα βάζαμε σε ένα bath, σε μια μπασκέτα, σαν ένα μπάνιο, με θερμοκρασία γύρω στους 80 βαθμούς. Τα είχαμε 2 με 3 μέρες. Τα βγάζαμε μετά, ξεραίναμε αυτό το υλικό, τα βάζαμε σε χαρτιά, σε ειδικά χαρτιά και τα ζυγίζαμε και μετά τα μετρούσαμε τι έχει φάει το πρόβατο, πόσο έχει χωνέψει, τι έμεινε και σχετικά πράγματα. Αυτά έφτιαξε ο Τζον Μακάιβα το λεγόμενο του paper, το δοκτοράτο του.
1: Μπράβο.
2: Ναι, περάσαμε πολύ ωραία.
1: Τον βοήθησες, εννοείται, στο έργο του.
2: Στο έργο του. Πέρασα και πολύ καλά.
1: Πολύ ενδιαφέρον είναι και τώρα μάθαμε και περισσότερα πράγματα για σένα που δεν είναι μόνο το μικρόφωνο.
2: Σωστά. Και φτάνεις, και μετά, λοιπόν, από 2 χρόνια, ναι, με μεταθέσανε στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όπου έμεινα άλλα 33 χρόνια.
1: Και όπου εκεί τελείωσες.
2: Εκεί τελείωσα.
1: Μπράβο. Και οι εντυπώσεις γενικά ήτανε πάρα πολύ καλές.
2: Πάρα πολύ καλές. Την πρώτη μέρα που πήρα, ας πούμε, τη μετάθεση και ήρθα στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, μετά από τη δεύτερη μέρα μου λέει κάποιος νεαρός, μου λέει, θα πάμε να φάμε together? Λέω, θα πάμε, γιατί να μην πάμε. Πήγαμε στη μεγάλη τραπεζαρία όπου είχε και Έλληνες μαγείρους και γυναίκες, αυτά, έπαιρνε self-service φαγητό. Ναι. Πήραμε το φαγητό, πλήρωσα, καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Εγώ τώρα ελληνικά, αφού έφαγα, ένα μαχαίρι κατά εδώ, ένα περούν και τα σιακή. Γυρίζει ο κόπανος και μου λέει, δεν είσαι από καλή οικογένεια? Με το δεν είσαι που από καλή οικογένεια τον τραβάω ένα μπάτσο. Λοιπόν, του λέω, άντε ρε, φεύγω από εκεί σαν χλαμάρα, ξέρεις τι θα πει Ελλάδα ρε, όρνε, του λέω. Στα ελληνικά τώρα. Κατέβασε τα μούτρα, σηκώθηκε, έφυγε. Δεν τον μίλησα για 6 μήνες.
1: Μπράβο.
2: Δεν τον ξαναμίλησα. Αλλά μου έβλεπε και αραίωνε. Εγώ πήγαινα το πρωί στη δουλειά, Κώστα, με είχαν δώσει ένα γραφείο που λέμε τελευταία μόδα. Ναι. Σακάκι, πατελόνι, παπούτσια γυαλιστερά, Είχα εκεί όμως παλιά ρούχα, είχα το τζιν, είχα αρβίλες, είχα καινούριες κάλτσες που κάμισα, γιατί θα ήμουν ανακατεμένος με χώματα, με λιπάσματα, ναι, με χορτάρια. Δεν θα ήμουν με το κουστούμι, δεν ήταν η δουλειά μου γραφική, ήμουν τεχνικός, τεχνικόλ γραφέας.
1: Οπότε
2: που μπορούσα να κάνω τα πειράματα και αυτά. Με βλέπαν αυτοί, ένας καθηγητής μια φορά μου είπε το βράδυ, «Α, βλέπω έχεις ωραία ζακέτα». Του λέω, μην ξεχνάς, έχω άλλες 30.

0: 19 master στην Greece και 19 PhD.
1: Μπράβο.
0: Βοήθεια. Βρίσκεται το όνομά μου παντού σε όλα αυτά τα χαρτιά. Βασίλης Παπαϊωάννου, in brackets, Build the Greek.
1: Α, μπράβο. Ναι. Από εκεί ήρθε το Build the Greek. Και εγώ νόμιζα ήταν από το 3CA, γιατί θα σε ρωτούσα αργότερα.
0: Ναι, έγινε από
1: πώς έγινε το Build the Greek.
0: Ναι.
1: Από το πανεπιστήμιο δηλαδή. Και έμαθες τόσο καλά αγγλικά που παντρεύτηκες και
0: πάντα
1: Αυστραλέζα.
0: Ήταν, ναι, αλλά έκανα, σου είπα, το μεγάλο λάθος που δεν πήγα τότε σχολείο ξανά, ναι, αλλά είχα θεωρήσει τον εαυτό μου υπεράνω της τέχνης. Mm-hmm. Εφόσον γνώριζα και μπορούσα να ανταπεξέλθω όλα τα ζητούμενα, έγραφα πολύ λίγο. Συνήθως για πειράματα και αυτά, αυτές τις λέξεις, αυτές τις μικρές διαδικασίες τις τοποθετούσα στο χαρτί. Αλλά δεν μπορούσα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη να γράψω μια ολόκληρη έκθεση για κάτι αυτό. Αλλά μπορούσα, ας πούμε, εσύ που έκανες δοκτοράτο και έκανες ένα πείραμα με τριφύλια, με σαπ κλόβας και όλα αυτά, όλα τα λοιπάσματα, όλες τις διαδικασίες, να τα ξεράνω, να τα βοηθήσω, να τα ζυγίσω, ήξερα να τα αντιμετωπίσω.
1: Ωραία. Ναι. Αλλά και τα αγγλικά σου μπορεί να μην ήταν καλά, αλλά σε λίγο θα μας πεις πώς γνώρισες
0: την
1: Τζάκι, τη γυναίκα σου, και παντρεύτηκες Αυστραλέζα. Αλλά πριν προχωρήσουμε εκεί, να πάρουμε μια ανάσα για να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα άσμα, όπως λέει ο Βασίλης. Και επίσης η δική σου επιλογή είναι η Ρίζα Μεν Ατόπα.
0: Μπράβο.
1: Και αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, με συγχωρείτε που δεν μπορώ να απαντήσω ή απάντησα και το κλείσα σε μερικές στιγμές.
0: Καλύτερα τώρα που έχουμε μουσική.
1: Όταν έχουμε μουσική να παίρνετε τηλέφωνο, που έχουμε το χρόνο να σας μιλήσουμε. Οπότε αν θέλετε ξανακαλέστε τώρα που θα παίξουμε το τραγούδι του Βασίλη. Πάμε.

0: Ωραία και αυτό. Πώς σου άρεσε, Βασίλη?
1: Υπέροχα. Πολύ λοιπόν, υπέροχα.
0: Θα πούμε και λίγα λόγια. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα, κύριε Αλέξανδρε, και όσοι άλλοι πήραν τηλέφωνο.
1: Ο Αλέκος, ο Σταύρος και όλη η παρέα που βρίσκεται εκεί στο K-Mark. Πίνουμε καφέ πολλές πρωινές ώρες. Και λέμε και τα αστεία μας, λέμε και Αλέκο, να σε πάντα καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αγάπη σου
0: σε
1: για το
0: καϊμάτ.
1: Πρόγραμμα και το Σταύρο.
0: Σε ποιο καϊμάτ?
1: Στο K-Mark, εκεί στο Waverly κοντά.
0: Α, γιατί είναι και άλλοι που συγκεντρώνονται εκεί στο Blackburn Road, που φαίνεται.
1: Blackburn Road and Berwood.
0: Berwood Road.
1: Yeah.
0: Okay. Χαιρετισμού σε όλους που πάνε εκεί.
1: Ε?
0: Χαιρετισμούς σε όλους που
1: θα
0: πάνε
1: τους,
0: εκεί.
1: Θα τους διαβιβάσω την αυριανή μέρα. Ταχιά.
0: Ταχιά. Και φτάσαμε στο σημείο που με τα αγγλικά σου, είτε πλούσια είτε όχι, θέλοντας ή μη, εφού παντρεύτηκε στην Τζάκη.
1: Θέλοντας ο ζωγράφος, μη θέλοντας ο βλάχος. Θέλοντας ο βλάχος, μη θέλοντας ο ζωγράφος.
0: Και πώς συνεννοείστε?
1: Ε?
0: Πώς συνεννοείστε?
1: Στην ελληνική γλώσσα.
0: Ξέρει ελληνικά η Τζάκη?
1: Η Τζάκη ξέρει ελληνικά, γράφει, διαβάζει.
0: Μπράβο.
1: Πηγαίναμε μαζί τότε στο πανεπιστήμιο, ειδικά τις Δευτέρες.
0: Εκεί γνωριστήκατε?
1: Όχι, την Τζάκη τη γνώρισα κατά λάθος. Μια Παρασκευή κατεβαίνοντας από το Research Station, το Deer Park, έφυγα νωρίς, 3,5 ώρα περίπου, απογευματινή. Φτάνω στην πόλη, λέω... Εκεί στο Collins Street είχε ένα hotel και είχε και μουσική. Ανεβαίνω απάνω, πήρα ένα ούζο και κάθισα σε μια γωνία και έπινα μόνος. Έτσι άκουγα τη μουσική. Για μια δόση έρχεται η Τζάκη με τη φίλη της από το ίδιο χωριό. Καθίσαν σε ένα τραπέζι και βλέπω ένα Ελληνόπουλο, το οποίο το γνώριζα από το καφενείο, παίρνει την άλλη την κοπέλα και φεύγει. Και αφήνω τη Τζάκη μόνη της. Λέω, δεν πάω να την κάνω παρέα. Πηγαίνω, τη συστήνομαι, κάθισα μαζί της, κουβεντιάσαμε διάφορα πράγματα. Φεύγοντας από το Collins Street, πήγαμε μέχρι τη σχολή τυφλών στη Σακίλντα Road, με τα πόδια.
0: The blinds, ναι, ναι, ναι.
1: Ή που είναι οι τυφλοί, το blinds. Ναι. Στο δρόμο κουβεντιάσαμε και αυτά, εντάξει, χαζάδες, σαν νέοι. Μετά την έδωσα ένα τηλέφωνο να ξανασυναντηθούμε, να βγούμε έξω πραγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Λέει οκ, okay, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα Σάββατο στο Lonzo Street. Εγώ ντυμένος γαμπρός, εκεί που καθόμουνα, κατεφθάνει που λες η Τζάκη με ένα παλικάρι, μια γενιάδα μέχρι εδώ στο στήθος, κάτι πράγματα στην πλάτη του και αυτά, λέω, μας έφερε και το φίλο. Μου λέει, Βασίλειε, συγγνώμη, αλλά αυτός είναι ο αδερφός μου. Είχα να τον δω 7 χρόνια. Τον Ιαν, έχει πεθάνει ο Ιαν, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, μια ιδιαιτερότητα θα έλεγα για εκείνη την εποχή.
0: Ο αδερφός της,
1: ο αδερφός Ιαν. Της, ο Ιαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέω να σας φιλέψω, να σας κεράσω. Λέω όχι, προτιμούσαμε να φύγουμε, να πάμε κάπου. Τέλος πάντων, τους άφησα. Λέω πρώτα είναι η οικογένεια, ο αδερφός σου και μετά είμαι εγώ. Εμένα θα με δεις και ταχιά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτοί το αναγνωρίσαν αυτό το μικρό, έτσι καταπληκτικό σαν οικογένεια. Και μετά ξαναβγήκαμε με την Τζάκη. Ξεσυναντηθήκαμε, πηγαίναμε σε χορούς. Και εκείνο το διάστημα ήρθε εδώ ο Θεοδωράκης με τη Φαραντούρη. Λοιπόν, τη λέω θα πάμε σε μια συναυλία, αλλά είναι στην ελληνική. Μου λέει δεν πειράζει, μου λέει καταλαβαίνω λίγα. Όταν άκουσε τη Φαραντούρη που βγήκε και το Θεοδωράκη, έπαθε την πλάκα της ζωής της.
0: Της άρεσε.
1: Ναι, πάρα πολύ της άρεσε. Πήγαμε και τη δεύτερη μέρα που έγινε στο Town Hall. Και μετά πήγαμε στα μπουζούκια στο High Street στο North Court. Καθίσαμε μέχρι 4 στα χαράματα το πρωί.
0: Ωραία.
1: Γυρίσαμε πίσω, βγαίναμε μετά. Πέρασε ο καιρός, μου λέει μια μέρα, θα με παντρευτείς? Λέω καρτέρα, δεν γίνονται έτσι γάμοι τάκα τάκα. Θα πάω, λέω, στην Ελλάδα.
0: Αυτή σε ρώτησε?
1: Ναι. Θα πάρω, λέω, την ευχή του πατέρα μου και της μάνας μου και θα σε παντρευτείς. Έβαλε τα γέλια. Λέω άμα γελάς, έχεις μια βαλίτσα? Μου λέει ναι. πάρτεν και δρόμο, σήκω να φύγεις. Μα μου λέει, μα why, δεν έχει why. Ξέρεις τι θα πει, τι λέω, ευχή του πατέρα και της μάνας. Είναι ένα παραδοσιακό γεγονός το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να σε ευχηθεί ο πατέρας και η μάνα. Πού θα πάω, στο διαβόλ τη μάνα μοναχός. Mm. Είμαι που είμαι μόνος. Τελικά έβγαλα ένα εισιτήριο.
0: Και δεν είχες, πραγματικά δεν είχες συγγενείς, φίλους.
1: Είχα τον πρώτο μου ξάδερφο εδώ πέρα.
0: Το...
1: Ναι, πρώτο ξάδερφο. Ναι. Αλλά ο Θανάσης με τη γυναίκα του, τη Βασιλική, ήταν σε διαφορετικό πνεύμα ζωής. Δεν ήταν στα δικά μου, ας πούμε, μοτίβα. Mm. Θα πεις τι είσαι εσύ, μάγκας αυτό, τα ξέρεις όλα. Όχι. Αλλά διαφορετική.
0: Διαφορετικό.
1: Διαφορετική η σκέψη μου. Mm-hmm. Δεν κοιτούσα, παραδείγματος χάρη, το δολάριο. Δεν κοιτούσα, όλα, κοιτούσα για μια όμορφη δουλειά. Κοιτούσα να πούμε να περάσω καλά. Να δω ανθρώπους, να γνωρίσω ανθρώπους. Φυσικά πρωτού την Τζιάκη πήγαινα κάθε Πέμπτη και Σάββατο στο Town Hall στο Χόθον και χόρευα ξένους χορούς.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Σ' άρεσε ο χορός.
1: Μ' άρεσε ο χορός γιατί είχα κάνει στην Ελλάδα 4 χρόνια mm-hmm. χοροδιδασκαλείο. Χόρευα στην έκθεση Θεσσαλονίκης με άλλα παιδιά, αλλά εδώ που ήρθα δεν είχε... Οι μουσικάντιδες ήταν που λέω, που έλεγε και η Μανιά, αφνή καλόμινη κουτουρούχαβά.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρα να παίξουνε. Mm-hmm. Δεν είχε, ας πούμε, παραδοσιακούς χορούς. Μετά πήγαιναμε στο retreat, mm-hmm. στο Brunswick. Ήτανε ο Μακαρίτης, ο Έκτορας, ήταν η αδελφή Γκαλιάτσου, ο Μανώλης και ο, πώς τον άλλο, ο Γιώργος. Ήταν ο Αργυρόπουλος, ο... τον λέγανε το όνομα, τον ξεχνάω, δηλαδή παίζανε παραδοσιακά τραγούδια mm-hmm. και ερχόταν όλος ο φοιτητόκοσμος. Ξεκινούσανε περίπου 11 η ώρα και τραβούσε μέχρι πρωινή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν διαφορετικές καταστάσεις. Είχα πάει μια φορά, είχα γνωρίσει μια κοπέλα από την Ινδία και ντύθηκε, ξέρεις, με εκείνο το, πώς το λένε, σαρίκι, ναι, το σαλβάρι. Πάμε σε ένα χορό, το είχαν οι Τρικαλινοί. Ήταν εκεί πρόεδρος ο Μακαρίτης, ο φίλος μου ο Παπαγεωργίου. Πήγαμε μέσα και λέει τώρα ο Δημήτρης, αυτή τη στιγμή κατεφθάνει, λέει, μία από την Ινδία, η έμπαση από τις Ινδίες με το γεωφόνο Βασίλη Παπαϊωάννου. Και πέφτουν τα χειροκροτήματα βροχή. Ήταν υπέροχες ημέρες, υπέροχες οι στιγμές.
0: Μπράβο.
1: Πέρασαν πολύ, πολύ ωραία. Και πήγα στην Ελλάδα και έβαζε καπνό ο πατέρας μου και η μάνα μου. Πήγα στο χωράφι, έβγαλα τα παπούτσια, άρχισα και εγώ να φυτεύω καπνό. Λέει η μάνα μου, ποιος είναι αυτός που μας βοηθάει? Λέει ο πατέρας, σαν τον Βασίλη μοιάζει. Τέλος πάντων τελείωσαμε το φύτευμα, γύρισαμε στο σπίτι και αυτά. Τους λέω, ήρθα με ένα σκοπό να πάρω την ευχή σας και να πάω να παντρευτώ. Και λέει η μάνα μου, η Μακαρίτσα μου, λέει, καλά ρε παιδί μου, λέει, ολόκληρη Ελλάδα, όλη η Αυστραλία, δεν βρέθηκες μια Ελληνίδα να πάρεις? Mm-hmm. Λέω, μάνα, αυτό ήταν το τυχερό. Ξέρω, μου λέει, εσύ το έλεγες μικρός, θα πας στην Αμερική και θα πας στην Αμερικάνα. Αλλά πήγες στην Αυστραλία και πήρες Αυστραλέζα. Mm-hmm. Όταν τη γνωρίσαν την Τζιάκη με τα παιδιά το 83, όχι μόνο κατορρυθήκανε, ας πούμε, από τη χαρά, από τι αυτό, ήταν το κάτι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Μου λέει όμως η μάνα μου, η Μακαρίτσα μου, λέει, ντροπή σου. Λέω, γιατί ρε μάν, να μην πάρεις 2-3 βραχιόλια τη γυναίκα σου? Τι να τα κάνει ρε μάν, αυτή είναι Αυστραλέζα. Αυτή πάνε στα κόλς, παίρνει ένα νάιλον, λες, το βάζει στα αυτιά της, τελείως φασαρία.
0: Περάσαμε πολύ ωραία στιγμές. Επειδή ο χρόνος κυλά, θα παίξουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που μας έχεις επιλέξει. Αυτό θα είναι σαν ήλιος ζωντανός, του ίδιου στυλ. Γιατί έχουμε μετά να πούμε και το μυθιστόρημα.
1: Έχουμε το Σταύρο.
0: Ο Σταύρος, και αυτό το μυθιστόρημα την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει.
1: Θα τελειώσει και θα αφήσω γεια στις έμορφες, μακριά στις μαυρομάτες.
0: Για να δούμε.
1: Και θα σου αφήσω.
0: Πότε θα τελειώσει το μυθιστόρημα και πώς τελειώνει.
1: Την άλλη εβδομάδα θα το τελειώσουμε. Κώστα, θα φτάσουμε.
0: Να δούμε πώς θα
1: τελειώσει. Πώς θα τελειώσει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και το φημισμένο. Μείνετε. Πώς το λες?
1: Μείνετε κοντά μου. Πρέπει να βρεις ένα σλόγγαν καινούριο, Κώστα.
0: Έγινε. Πάρτε μας τηλέφωνο στο
1: 9419-83-77.
0: 9419-83-77.

0: Και πάμε τώρα στο μυθιστόρημα του Βασίλη.
1: Κώστα, συνεχίζουμε αυτό το όμορφο μυθιστόρημα. Σχεδόν φτάνουμε στο τέλος αυτής της όλης θαυμάσιας ιστορίας. Φυσικά είναι σαν μύθος, αλλά σε γενικές γραμμές ταιριάζει με τον Έλληνα, ταιριάζει καταπληκτικά με τον μετανάστη, όπου έφυγε σε τέτοιες περιπτώσεις αφήνοντας το χωριό του, αφήνοντας μια πόλη, φτάνοντας σε ένα μέρος ξένο, βοηθήθηκε, στεναχωρέθηκε, έχασε πολλά πράγματα και βρήκαν εδώ διάφορες κοπέλες, παντρευτήκανε και δημιουργήσαν οικογένειες. Έτσι φωνάζει ο Νίκος «Πατέρα μου» και τον αγκάλιασε με λαχτάρα. Έμειναν πολλές στιγμές χωρίς να πούν τίποτα, ούτε καν χρειαζόταν, γιατί είχαν μιλήσει οι καρδιές και μάλιστα πολύ αισθητικά. Είχαν εκφράσει μια ευτυχία χωρίς όρια που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Και αυτή η ευτυχία ήταν η φλόγα που έκυγε, που συγκλώνιζε, γιατί ήταν πόνος, πόνος βαθύς, ανάμεικτος, με απροσδόκητη χαρά. Αυτή η μοίρα του ανθρώπου να είναι η ζωή του άλλοτε πηγή χαράς και άλλοτε αιτία αναπάντεχτης δυστυχίας. Δηλαδή είναι συνεφιασμένη με χτυπητές αντιθέσεις και δεν θα μπορούσε ποτέ να μαντέψουμε το γιατί. Όσο και αν ψάξουμε, όσο και αν βασανίσουμε το μνημονικό μας, ύστερα από το θερμό συγκλονιστικό αγκάλιασμα και τα βλέμματά τους ισοπίτους, η αμηχανία τους φανέρωναν ότι είχαν γίνει δύο αδύναμα, δύο ταπεινά πλάσματα που δεν μπορούσαν να βαστάξουν τη μοίρα τους. Ο Σταύρος καμάρωνε το γιο του και η χαρά του κρυβότανε με δυσκολία. Ήταν όμορφος, πολύ όμορφος, το πρόσωπό του μελαχρινό, τα μάτια του καστανά, το βλέμμα του φωτεινό και διαπεραστικό. Το σώμα ήταν κανονικό και είχε την αρμονική χάρη της ηλικίας του, αλλά και γενικότερα η στάση του, οι κινήσεις, η συμπεριφορά του είχαν μια σεμνότητα, μια ευγένεια, μια καλοσύνη. Ο Σταύρος έμεινε γοητευμένος. Αντάλλαξαν πολλά καλοσυνά τα βλέμματα και ύστερα με φωνή που πνιγόταν μέσα στο λάριγκά του τον ρώτησε «Οι άλλοι τι κάνουν? Η μητέρα σου, η αδελφή σου είναι όλοι καλά και σε περιμένουν», του είπε σιγανά. Ο Σταύρος αναρήγησε. Δίπλωσε νευρικά τα χέρια του και πρόσθεσε «Θα μπορέσετε ποτέ να με συγχωρέσετε?» «Και βέβαια θα μπορέσουμε. Μην αμφιβάλλετε καθόλου γι' αυτά. Ο γυρισμός σας μας δίνει τη δύναμη, όχι μόνο της βαθιάς λησμονιάς, αλλά και της ευτυχίας. Συγγνώμη, σας πίκρανα», είπε. «Αυτό το έκανα που έκανα ήταν τρομερό. Πρέπει όμως να ξέρεις ότι δεν έφταιγα μόνον εγώ. Είχα υποφέρει πολλά από τους συγγενείς. Ήμουνα ένα δυστυχισμένο παιδί και δεν είχα κανένα να πω τον πόνο μου. Άλλωστε τα χέρια μου σε μια επίκληση βοηθείας και οι συγγενείς εκείνη ακριβώς την κρίσιμη στιγμή με έσπασαν στο ξύλο. Τότε φούντωσε μέσα μου η έχθρα, το μίσος και φοβερό βαθμό. Έφυγα. Λάθεψα, το ξέρω. Μα τότε δεν είχα τη δύναμη και την αρετή της ψυχής να ξεπεράσω». Ύστερα σηκώθηκε και άρχισε να βηματίζει μέσα στο δωμάτιο. Το πρόσωπό του αυλάκωναν δύο βαθιές ρητίδες και στα μάτια του πλανιόταν η μετάνοια. Ο Νίκος τον κοίταξε συμπονετικά και έδειχνε πως τον ένιωθε, πως τον καταλάβαινε. «Έλα τώρα», του είπε, «μην τα σκέπτεσαι αυτά. Ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Δεν είναι παρά μια ελαφρή ανάμνηση». «Ναι, αγόρι μου, έχεις δίκιο», το απήντησε και τον αγκάλιασε. «Είμαι υπερήφανος για σένα». «Κι εγώ για σας», του είπε ο Νίκος και ο ήχος της φωνής του ήταν τρεμουλιαστός από συγκίνηση. «Μη μου μιλάς στον πληθυντικό, παιδί μου. Άφησε την καρδιά σου ελεύθερη να εκφράσει την ευγένεια και την ομορφιά της αγάπης». Εδώ, Κώστα, ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
0: Μείνετε κοντά μου, είπες.
1: Μείνετε κοντά μου. Ακριβώς.
0: Οπότε πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι, αυτή τη φορά στο ίδιο τύπου κύματος, και μετά να ανακοινώσουμε και τους χορηγούς.
1: Ωραία,
0: τι λες.
1: Ωραία.
0: Οπότε τούτο είναι νέο ποντιακό που ραγίζει καρδιές. Για να τα ακούσουμε.

0: Εκείνη τη στιγμή ο Σταύρος άνοιξε τη βαλίτσα και πήρε ένα χρυσό ρολόι με μπρασιλέ. Το πέρασε στο χέρι του γιού του και τον φίλησε. «Σας έχω φέρει πολλά δώρα, αλλά είναι στα μπαούλα. Θα τα δώσουμε στο σπίτι». Ο Νίκος δεν έβγαλε λέξη από συγκίνηση. Τα μάτια του καρφώθηκαν στο ρολόι σαν να ήθελε να αποτυπώσει μέσα του την πλουμιστή ομορφιά του. Είχε στερηθεί πολλά, πάρα πολλά μέχρι σήμερα και το ρολόι τον έδωσε μια άγνωστη, μια παράξενη, μια δυνατή χαρά. Πάμε τώρα στο πρακτορείο για να πάρουμε και ταξί να κλείσουμε τις θέσεις για να πάμε στο χωριό. «Ναι πατέρα», είπε ο Νίκος και βγήκαν. Απόγευμα ξεκίνησαν για το χωριό. Η εναλλασσόμενη ηλιοφάνεια έδινε μια περίσσια ομορφιά, μια απλότητα στη φύση και την έκαμε γελαστή, εντυπωσιακή. Το κάθε τι είχε τη δική του ομορφιά, τη δική του γοητεία. Οι δασωμένες βουνοπλαγιές, τα ποτάμια, η υδροχαρής βλάστηση τριγύρω, το απέραντο ασήμι δάσος από ελαιώνες, τα περιβόλια, τα οποροφόρα δέντρα ήταν το κάτι άλλο. Ο Σταύρος έριχνε αχόρταγες ματιές στην υπέροχη ομορφιά της έμορφης Μεσσηνίας. Έλαμπε από χαρά που βρισκόταν στην πατρίδα του. Πατούσε το ευλογημένο χώμα. Βρισκότανε κάτω από το καταγάλανο ουρανό της. Σε λίγο θα έφτανα στο πατρικό του σπίτι με τα κόκκινα κεραμίδια. Θα αγκάλιαζε τη γυναίκα του και την άγνωστη μοναχοκόρη του. Θα τους χάριζε την αγάπη του, την καρδιά του και ολόκληρη την πατρική του προστασία κάτω από την ευλογία του καλού Θεού. Ω, τι ευτυχία, τι συγκλονιστική χαρά. Η καρδιά του πονούσε από τη μεγάλη ευτυχία και την ώρα που η τριανταφυλλένια δύση σκορπούσε χρυσοδέρνες αντάβγες, το ταξί έφτασε στην πλατεία του χωριού. Οι χωριανοί βγήκαν από τα μαγαζιά και τον καλωσορίζουν. Ανάμεσά τους ήταν και ο σεβάσμιος γέροντας ιερέας 80 χρονών. «Ω, ευλογημένη στιγμή, καλωσόρισες τέκνο μου. Προσευχόμουν πάντα για σένα», του είπε συγκινημένος και του απσπάστηκε. Ο Σταύρος δεν μπόρεσε να βγάλει λέξη από τη συγκίνηση. Τα χριστιανικά λόγια της ευλαβικής καρδιάς του σεβάσμιου γέροντα μπήκαν στη θεία ευωδία μέσα του. Έτσι η κυρία Σταύρενα παίρνει τα συγχαρίκια, ήρθε ο άντρας σου. Εκείνη με αγέροχη και σκληρή θεωρία γύρισε και του πέταξε κατάμουτρα τα εξής τρομερά λόγια. «Τι είπες ρε φαρμακόγλωσε, χάσου γρήγορα από μπροστά μου, τα συγχαρίκια θα τα πάρει ο ίδιος». Χίλιοι κεραυνοί χτύπησαν το κακόμερο παιδί και το έβαλε στα πόδια. Η Σταύρενα άρπαξε με τα σκληραγωγημένα χέρια της ένα σάκο με πέτρες και κατευθύνθηκε στο μπαλκόνι. Εδώ Κώστα θα σταματήσουμε και θα τελειώσουμε την άλλη Δευτέρα με το υπόλοιπο της αυτής όμορφης ιστορίας.
1: Μπράβο Βασίλη, σε ευχαριστούμε για το μυθιστόρημα και το οποίο πρόκειται να τελειώσει την άλλη εβδομάδα, λες.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Είτε θέλεις είτε δεν θέλεις θα το τελειώσω.
1: Θα το τελειώσεις. Ήρθε η ώρα του μαχαιρετισμού δηλαδή.
0: Ήρθε, σωστά.
1: Και γι' αυτό παίζουμε αυτά τα τραγούδια. Ήταν το προηγούμενο, είχε μια εικόνα από κυρία,
0: ναι,
1: που ήταν στην...
0: Ξενιτιά.
1: Όχι, δεν ήταν ξενιτιά, ήταν στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Έδειχνε το καράβι στο φόντο, είχε τη βαλίτσα της δίπλα της και θα φεύγε για αυτή τη ξενιτιά. Και τούτο είναι, που θα παίξουμε τώρα, είναι ένα γράμμα απέστη Γερμανία.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο και αυτό.
1: Το ξέρεις, ναι, αυτό, το πιο συγκινητικό τραγούδι της ξενιτιάς. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: έχουν τη μεγάλη καλοσύνη να βοηθήσουν αυτό το πρόγραμμα για να βρισκόμαστε στον αέρα εδώ και πολλά χρόνια. Τους ευχαριστώ από μέσης καρδιάς την ελληνική κοινότητα Μόνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, τον Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την κυρία Έφη και τον αγαπητό Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ. Κάθε Πέμπτη απόγευμα και κάθε Δευτέρα για μεσημεριανό φαγητό περνάμε θαυμάσια με $10. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά. Ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο τους στο 34 κάθετος 127 Highbury Road Bergwood. Τις Κυριακές από τις 8 έως τις 1 στο Oakley Bergwood Barbecues. Τηλέφωνο 98 08 43 17. Για οτιδήποτε χρειάζεστε, ένα είναι το όνομα, Στάθης Ρομποτής. Αιγαίων Παντοπολίων, στη μεγάλη αγορά του Πρέστον, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Να τους ευχαριστήσουμε. Ξέχωρες και ξεχωριστές μέρες, που αλλού, στην ταβέρνα του Ηλία στο 537 High Street Northcote. Εκεί θα βρίσκεται και ο Γιαννάκης Κοτσάκης ζωντανά κάθε Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι, με όμορφα τραγούδια και ωραία φαγητά, μπύρα και αναψυκτικά και καλό ιδιαίτερα μεζέ. Στο 94 89 43 40. Αιγαίων, ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτσι στο 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας και με αγάπη το μαγαζί ο Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά Northcote Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα, θαυμάσια πράγματα, εδέσματα και οικονομικά. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Να τον ευχαριστήσουμε που βρίσκεται κοντά σας για πολλά χρόνια. Υδραυλικές εργασίες, νερά, γκάζια, κάθε άλλη εργασία εγκατάστασης θερμοσυφώνων κλπ. Ποιος άλλος, JNS Armed. Ο Σάββας βρίσκεται κοντά μας στο 04 25 80 65 06. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν οι πασάλι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04 07 14 59 86. Σε μια στενάχωρη στιγμή, σε μια χαρά, σε οτιδήποτε άλλο βρίσκεσαι στην επιφάνεια αυτής της γης, που αλλού, στο Ντιγάνι, στο Ντιγάνι Northcote Plaza, Γιώργος Κουκουνάκης, Στάμι Μισαηλίδης. Ένα θαυμάσιο σερβίρισμα, καταπληκτικά μενού. 94 89 5000. Φτάσαν τα όργανα, ήρθαν τα όργανα, τόσο στη μεγάλη μας χαρά, αλλά και σε καμιά άλλη στιγμή μπορούμε να έχουμε και τον ανεπανάληπτο DJ με ξένη και ελληνική μουσική. Ξεχωριστή επιθυμία, ζωντανή μουσική με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη στο 04 07 52 98 38. Να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αδερφό Γιαννάκη Κοτσάκη που βρίσκεται κοντά μου για πολλά χρόνια. Παραγγελιές, όχι για ζεμπεκές, αλλά στο Κοντοκώστα το Χασάπικο θα βρεις τα καλύτερα σφαχτάρια. Στο 278 Alpha Huntingdale Road, ένα όνομα, μια θαυμάσια εξυπηρέτηση, Κοντοκώστας. 95 62 78 55. Fresh and Bake, που αλλού, Oakley Κέντρο. Χωριάτικος Φούρνος, Μαγαζί 27-28. Παραγγελιά από βραδείς στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι, σαλονικιά. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street Mount Waverly. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης κοντά μας, κάλλιστα στο 98-07-93-13. Πανέτοιμα τα ψάρια, τα αρπάζεις στη μασχάλη και πας στην κουζίνα στο σπίτι και απολαμβάνεις την απογευματινή σου ώρα. Δικηγορικά γραφεία Μωράι εν Άγνιο, Βασίλης Παπαστεργιάδης, στον 8ο όροφο, στο 333 Collins Street, 96-00-08-77. Γαλάζιο πτερίγιο του Όκλη, τα καλύτερα της θαλάσσης, Richard Jim κοντά μας. Κοντά μας επίσης με τον αγαπητό Σωτήρη στο 5 Oakley για καλό μενιού μεσημεριανό, καφέ, ναι και όχι και ό,τι αγαπάει η ψυχή σου. Κοντά μας για να μας αλλάξει τους λαμπτήρες και μια καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04-11-22-76-33. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Χατζηγιάννη που βρίσκεται ο γιος του κοντά μας. Στο καινούριο διευθυντή, το Delish, στο 17 Hamilton Place, Mount Waverly. Ο καφές μόνον με 4 δολάρια. Ο Μάριος μας περιμένει το μαγαζί γιωμάτου. Τιμές εξαιρετικά προσιτές. 17 Hamilton Place, Mount Waverly, Delish. 3ZZZ, σταθμός εθνικοτήτων με πρωινά προγράμματα στο 92,3 FM. Δευτέρα 8 με 9,5 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Τέλειος. Και ποιος άλλος, ο αγαπητός Κώστας Βασιλείου. Να τους ευχαριστήσουμε όλους που βρίσκονται κοντά μας, βρίσκονται κοντά σας, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, την τελευταία και μοναδική αυγουστιάτικη και χειμωνιάτικη, όπου θα σας αφήσω εν ειρήνη, που έλεγε ο φίλος μου Παπανδρέας, και θα αναχωρήσω για Μπαχάμας. Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πας πουθενά, λέει το τραγούδι, αλλά τα χρώματα, τα χρώματα πατρικά θα παίξουμε τώρα, απολαύστε το.

0: στα χώματα τα πατρικά. Βασίλη, τι έχουμε για την αυριανή μέρα?
1: Κώστα, για την αυριανή μέρα ένα σκεπτικό. Από τη στιγμή που η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι απρόβλεπτη και άστατη, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα στην αγάπη. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οριμάζουν, αποκτούν νέες γνώσεις, εμβαθύνουν, αλλάζουν κατευθύνσεις, αφυπνίζονται μπροστά σε νέες ανάγκες. Οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες, όμως ακριβώς επειδή οι αλλαγές αυτές είναι βαθιές και ανετρέπτικες, μένουν συχνά ραφινιαρισμένες και δυσδιακρίτες. Αγνοούμε εντελώς σχεδόν την ύπαρξή τους, ως τη στιγμή που θα νιώσουμε το μεγάλο σοκ, τη διαπίστωση ότι το πρόσωπο στο οποίο είχαμε επενδύσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας αποδέχτηκε ξαφνικά ένας ξένος. Ξαφνιαζόμαστε με την ευνίδια αλλαγή πότε συνέβη και πώς, και συνήθως την κρεμάμε μια ταμπέλα. Την ονομάζουμε κρίση, μεταβατικό στάδιο. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αποδεχθούμε ότι κάποιος που αγαπάμε έχει αλλάξει, όσο ανεπαίσθητα κι αν έγινε αυτό, και πως δεν είχαμε καμιά επαφή με τη διαδικασία αυτής της αλλαγής. Αναμφισβήτητα οι σχέσεις φέρνουν μαζί τους το στοιχείο του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Αυτοί που δεν βολεύονται με τέτοια προοπτική έχουν την τάση να θεωρούν την αγάπη σαν δεδομένη. Άλλοι πάλι αποδεχόμαστε την απροσδόκητη και απρόβλεπτη συμπεριφορά, ακόμη και από τους ανθρώπους που μας δένει μια πιο στενή σχέση μαζί τους. Έτσι, άδραξε την ευκαιρία. Ολόκληρη η ζωή είναι μια ευκαιρία. Ο άνθρωπος που πηγαίνει όλο και μακρύτερα είναι γενικά ο άνθρωπος που θέλει να δράσει και να τολμήσει.
0: Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον θέλεις να ακούσεις ένα ηπειρώτικο?
1: Ναι, βέβαια, of course.
0: Πάμε να ακούσουμε το ηπειρώτικο έπος όπως δεν το έχετε ξανακούσει, και είναι Alice. Για ακούστε το και πάρτε τηλέφωνο στο 94198377 και να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Χαλασιά μου λοιπόν.

0: Και είδες, τελικά ίσως αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ένας άνθρωπος κάπου μακριά να ανοίγει ένα ραδιόφωνο και να ακούει μια γνώριμη φωνή και για λίγο να νιώθει τόσο μακριά, να μην νιώθει τόσο μακριά από την πατρίδα. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Η παράδοση, Κώστα, είναι ένα μεγάλο τερατούργημα, το οποίο πολλές φορές κάποιος είπε, ας πούμε, όνομα και μη χωριό, αυτός ρε δεν ξέρει να κρίνει, ούλου βλάχικα λέει. Ρε φίλε, δεν είναι βλάχικα πρώτα-πρώτα, γιατί η βλάχικη διάλεκτος είναι ακαταλαβίστη και έχουν διαφορετικό τρόπο.
0: Και οι βλάχοι είναι αρκετά έξυπνοι.
1: Ναι, βέβαια πολύ έξυπνοι. Ξέρεις να ξεκινήσεις, παραδείγματος χάρη, με 5 πρόβατα και να τα φτάσεις 1000-2000 και να φεύγεις το χειμώνα, ας πούμε, να κατεβαίνεις στα χυμαδιά τα λεγόμενα, εντάξει, σε μια κοιλάδα ζεστή και απόμακρη από τις βροχές και τα χιόνια, και το χειμώνα. Το δε καλοκαίρι να μαζεύεις τις σκηνές σου, τα πράγματά σου, τα υπάρχοντά σου, τα καζάνια σου, τα πάντα, και ανεβαίνεις στο βουνό, στο υψόμετρο, ναι, για να τα περάσουν ωραία, να έχεις δροσιά, να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, αποχωρίζονται την όλη, ας πούμε, συμβίωση που κάθεται ο Μεν Γεωργός. Φυσικά έχει άλλη ανταπόκριση, άλλα προβλήματα, ναι, να αντιμετωπίσει, αλλά δεν φεύγει, δεν μετακομίζει. Mm-hmm. Οι άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, από τα μέρη, όπως είπαμε, της Υπήρου, οι πετράδες που χτίζανε σπίτια μόνον με πέτρα, ναι, και πηγαίνανε σε διάφορα χωριά, Θεσσαλίες, κάμπους, Τρίκαλα, το ένα το άλλο, και χτίζανε διάφορα σπίτια, πολυκατοικίες ολόκληρες εκείνη την εποχή, σχολεία, ναι, εκκλησίες, ήταν μεγάλη τέχνη. Mm-hmm. Να πάρεις τώρα, ας πούμε, ένα κομμάτι πέτρα απελέκητη, να την τζοκανίσεις με το σφυρί, να τη φτιάσεις στα μέτρα για να μπορέσει να την τοποθετήσεις, να φτιάσεις λάσπη με άχυρο, και μετά βάζανε και ένα καδρόνι διάζωμα να μπορεί να αντιμετωπίζει. Φτιάνανε τότε τα σπίτια περίπου 80 εκατοστά φάρδος, ναι, το ντουβάρι. Mm-hmm. Και κρατούσε, ας πούμε, και τη ζεστασιά το χειμώνα και το καλοκαίρι τη δροσιά.
0: Ξέρανε τι κάνανε.
1: Ναι, μετά φτιάνανε τα σπίτια στα δικά μας τα μέρη, φυσικά, που

0: έρασμα, ας πούμε, γλαβανή λεγόμενη, όταν παστολιάζαμε το καπνό, βάζαμε από βραδείς 2, 3, 4 σαντάλια κάτω σε αυτή την γλαβανή, η οποία είχε υγρασία, και το μαλάκωνε το καπνό. Αλλιώς θα τριβόταν, θα γινότανε πώς και... θα το παστολιάσεις. Mm. Και είχε έναν ειδικό αργαλιό, και η μητέρα μου είχε μάθει αυτή την τέχνη, ας πούμε, και το κάνανε τα δέματα. Τα δέματα τα φτιάνανε περίπου 20 με 25 κιλά, για να μπορούν φυσικά να τα βάζαμε σε ένα άλλο δωμάτιο, τα γυρίζαμε κάθε δεύτερη μέρα, να παίρνουν, ας πούμε, έναν αέρα για να μην μουχλιάσουν, ώσπου να έρθουν οι εμπόροι να πάρουν τζάμπα τον καπνό, που είπε και ο Καζαντζίδης.
1: Και οι περισσότεροι αγροί εκεί πέρα καλλιεργούσαν καπνό.
0: Καπνά, ναι.
1: Καπνά.
0: Είχαμε φυσικά λίγα σιτάρια, λίγα χωράφια με βρώμη για τα άλογα, ας πούμε, για το χειμώνα. Είχαμε τα άχυρα, είχαμε τα τσαΐρια που κόβαμε το χόρτο, το στεγνώνανε φυσικά, και μετά το κάνανε δέματα μπάλες, το φέρνανε, ας πούμε, στις αχυρώνες για να έχουν το χειμώνα. Και για τα κατσίκια που τα είχαμε, ας πούμε, σε μια αποθήκη, ξέρεις, το λέγαμε μαντρί, 5-10 κατσίκες, κόβαμε το άριο, το κλαδί. Είναι μια ποικιλία κλαδιού, το οποίο, ας πούμε, δεν πέφτουν τα φύλλα. Τα κόβανε, τα φορτώνανε στο γαϊδούρι, στο μουλάρι, στη φοράδα, τα φέρναμε στο χωριό, τα στιβάζαμε σε μια αποθήκη, και στο χειμώνα τα κρέμαζε ο πατέρας σε ένα τέτοιο κλαδί και τα άρμεγε, ας πούμε, τα κατσίκια, γιατί το χιόνι έφτανε μέχρι και 2 και 3 μέτρα στο χωριό.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού είσαι ειδικός σε αυτά, ερχόμαστε τώρα
0: Πού?
1: Στο χειμώνα της Μελβούρνης.
0: Ναι.
1: Και αν έχεις καμία συμβουλή για τον κήπο, για τους ακροατές μας.
0: Είναι σχεδόν οι τελευταίες μέρες που μπορούμε να αγοράσουμε τα καλοπιστικά μας φυτά ή τα καρποφόρα μας δέντρα. Όπως είπα και άλλες φορές, τα μπεφ φουτ, οι μπε ρίζες, είναι οι γυμνές ρίζες. Δεν αγοράζουμε φυτά, καρποφόρα, δέντρα σε γλάστρα, πρώτον. Δεν αγοράζουμε μεγάλης ηλικίας καρποφόρα, δέντρα ή καλοπιστικά. Πάντα χρονιάρικα, ήδη χρονιάρικα το αργότερο. Σκάβουμε το μέρος που θα φυτευθεί περίπου 70 εκατοστά φάρδος με 70 βάθος. Το αφήνουμε για λίγες μέρες να πέσει η ατμόσφαιρα, ο ήλιος, η βροχή, οτιδήποτε. Ρίχνουμε στο κάτω μέρος περίπου 100 με 200 γραμμάρια φόσφορο και διάφορα κοπροχώματα. Βάζουμε το δέντρο, το καρποφόρο δέντρο, αρκετά ψηλά μέχρι που είναι το εμβόλιο. Ναι. Πατάμε πάρα πολύ καλά το χώμα με τα πόδια μας και γεμίζουμε αυτή τη γούρνα νερό. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα δεις ότι βγάζει φουσκάλες. Εκεί βγαίνει ο αέρας του υπεδάφους και έχουμε μια επιτυχία. Δεύτερον και το κυριότερο, δεν το αφήνουμε το δέντρο να τραβήξει να φτάσει στον ουρανό.
1: Όπως
0: οι ελιές του πατέρα σου. Το κόβουμε περίπου στα 50 με 60 εκατοστά. Γιατί το δέντρο από τα 60-50 εκατοστά εκεί θα κάνει τη διακλάδωση και μπορεί να φτάσει 1,5 μέτρο.
2: Φοβούνται όμως.
0: Γιατί φοβούνται? Δεν γνωρίζουνε, όχι φοβούνται.
2: Δεν θα δώσει καρπό.
0: Θα δώσει υπερκαρπό, θα κυκλοφορήσει κατάλληλα και δεν θα θέλεις μετά τρισκέλι, δηλαδή ένα τρισκέλι με 3 αυτό πόδια σκάλα για να ανεβαίνεις να φτάσεις ένα ροδάκινο. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και αγαπημένους που πήραν τηλέφωνο, να τους ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο ιδιαίτερα, φτάνοντας στις τελευταίες μου αναλαμπές για το πρόγραμμα το 3CR στο Σταθμό Εθνικοτήτων.
2: Και Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω που ξανά κάθισες εδώ στο τραπέζι μας εδώ σήμερα, παρέα. Και κάτι που μου λέει ότι δεν τελειώσαμε.
0: Όχι. Έχουμε ακόμα μία Δευτέρα.
2: Έχουμε ακόμη ιστορίες, έχουμε και τραγούδια. Και ευχαριστούμε για τις επιλογές σου σήμερα. Ήταν πάρα πολύ όμορφες, κατά τη γνώμη μου.
0: Ήταν ωραία τραγούδια. Και ήταν, είναι τα πρώτα, ο πρώτος σταθμός που ακούγονται.

0: αυτά τα τραγούδια, Κώστα, δεν τα έχει παίξει κανένας.
1: Μπράβο. Και ναι. Έχουμε και άλλα διηγήματα που θα μας πεις την επόμενη εβδομάδα.
0: Πιστεύω.
1: Και θα τελειώσεις και το μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Θα τελειώσω με το Σταύρο.
1: Οπότε αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας στο σημερινό τραπέζι μαζί. Να είστε πάντα καλά, να προσέχετε ο ένας τον άλλον.
0: Μουσικοσυνθέτης Γιαννάκης Κοτσάκης, δημιουργός των τραγουδιών αυτών, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιαννάκη.